προτείνουν σι υπερκονοχωριανή μετεχνέν επί του εγχάνοδος παρ λέιν βέσι γιατί ίσο βέσι γιατί σου μετ ούτφο μίγιο τελ σίβ ότι τέστε της λέξε την τεγράλ ούλα λίσμε φούτα τούτικ.